0: XFM Time, το 710 και τρόπα ώρας κοινωνούν σε νιώσα Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Or Wednesday.
1: What's going on?
0: Καλπούτσα και άπονσα και τρόπον James King in 103.9 XFM Bacolod.